Έλα, αγάπη μου, άλλο τα το κάνει το κλάου, η εγώ το κτα μέρει ο κλατένα. Με το website, αγητά το εμώ, η χώκη η τόκτα μέρει, η ακαίμα η χώκη λάβα τη χερόνιγα τένει, e bookmyvaccine.nz. Ναι, κοτέ εμώ, like να τα το website τένει, που μάτω τένει χώκη αμέρει, το χερόνιγα χερόνιγα γένει. Καίμα τε τα ημιτένει, η ακαίτα του λατά το πέτένει, η χώκη τάιλα, η λέτα.

0: Να.
1: Όχι, γάμο γάου.
0: Το όνομα...
1: Το μέλη και λέω, κανάτα έλεγε, εσύ έχει σκούπι. Και μάθαε, εσύ έπαιδε, έτσι.
0: Να.